Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούωνο να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, λεκ φύρεν, σε φύλ.

Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμα τρούωνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ γνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύρεν.